0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: The one, the only Metallica.
0: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή νικητριά. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
3: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
4: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
3: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
3: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
4: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
3: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
4: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
3: Να σου πω κάτι, έχει σε διάσκεψη και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνει το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Τα κιλά στο αίμα σου είναι Red 90.

0: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή.
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
0: Και η Nirvana είναι Red.
8: Attention, this is Kurt from Nirvana.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ζου 90,3.
1: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
2: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κούρτα.
2: Γιώργος Βρέτσος. Red 96,3.
3: Έχεις ρεπορτάζ από τη μακρινή μας Ρωσία.
4: Γυναίκα αγδίθηκε στη μέση του αυτοκινητόδρομου για να καταλήξει να κάνει ηλιοθεραπεία. Καλό.
3: Παναγία μου, ρε. Εδώ πάνε ανάποδα στους αυτοκινητόδρομους, εκεί γδύνονται.
4: Εδώ έχουμε κάτι 90χρονος που σκάνε χυμαλίμπα στους. Και εντάξει, εκεί όμως στη Ρωσία που είναι και ωραίες οι γυναίκες. Φυσικά, όχι σχέση με τις Ελληνίδες, αλλά επίσης πολύ ωραίες. Εκεί αποφάσισε μια γυναίκα να ξεγυμνωθεί μέσα στη μέση του αυτοκινητόδρομου. Έγινε φυσικά χαμός από σπίτι.
3: Έπεφτε ένα μα τον άλλο προφανώς.
4: Την κατάληξη είναι γνωστή, τη μάζεψε η αστυνομία. Είναι η μάχη όλα για τα likes. Καταλαβαίνεις. Η μάχη του content θα μας κάνει, θα κυκλοφορήσει στο διάδρομο, θα κυκλοφορήσει μάλλον στον δρόμο και θα βλέπεις έναν τύπο με μια κάμερα να κάνει ό,τι σου έρχεται στο κεφάλι.
3: Έλα βρε κορίτσι μου στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Άξο. 500.000 νησιά έχουμε. Έλα εδώ να ξεγυμνωθείς, να βγάλεις τις φωτογραφίες, να ηρεμήσεις. Πρέπει να τρακάρει ο κόσμος.
4: Βλέπεις στη Μύκονο, είχαμε επίσης ένα περιστατικό μπρος στο τέλος του καλοκαιριού. Τον τύπο που ξεγυμνώθηκε στο άγαλμα και ήταν τον εκατομμυριούχο. Εμείς έχουμε άντρες. Γιατί να κάνουμε, ατυχήσατε εσείς τα γοριά.
1: Red Morning Show. Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος.
3: Red 96,3.
4: Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Έτσι λέγεται το νέο αγαπημένο μας ένθετο. Μας στέλνετε εξομολογήσεις όλο το 24ωρο στο Viber 6989-6363. Η Κατερίνα τη συγκεντρώνει και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: 25χρονος ο ακροατής μας, τονίζω το 25χρονος, μας έστειλε μήνυμα να μας εξομολογηθεί και να κρίνουμε εμείς αν θα πάει καθαρτήριο κολαστήριο.
4: Οπα.
1: Ότι το αρέσουν αποκλειστικά οι γυναίκες άνω των 60 ετών, άνω των 60 ετών, ο ίδιος 25 χρονών, έτσι, mm-hmm. τονίζω. Και τι θα κάνει, θεωρούμε μάλλον εμείς ότι είναι normal ή ότι έχει κάποια πάθηση που πρέπει να εξετάσει με βοήθεια ψυχολόγου.
4: Πουλάκι μου.
1: Ναι.
4: Βρε αγαπημένε μου 25χρονο ακροατή μας, αδελφέ μας.
1: Αδελφέ μας, βέβαια.
4: Άλλες ηλικίες λίγο πιο κάτω να μου πεις 40, 45 max.
1: Για
4: 60
1: να σε
4: τώρα,
1: ρωτήσω.
4: 60 plus τώρα.
1: Για να σε ρωτήσω, Γιώργο μου, εσύ όταν ήσουν εκεί 20-25 χρόνια στα ντουζένια σου που λέμε.
4: Ναι, ναι.
1: Έβγαινες με μεγαλύτερες γυναίκες, 40 με το πάω το έξι.
4: Όχι, ρε Κατερίνα, όχι, τόσο πολύ. Όχι.
1: 30 εκεί και το έχεις και καμάρι.
4: Εντάξει, μέχρι εκεί καλά ήμασταν, αλλά όχι τώρα να ξεφύγουμε τόσο. Μην ανοίγετε, ρε παιδιά, την ψαλίδα τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, άκουσε, πήγαινε με την 60, εγώ τώρα θα διαφωνήσω, για να δεις εάν αργότερα παντρευτείς μια γυναίκα, αν όταν μεγαλώνετε μαζί σου αρέσει. Είδες πως τα κάνω εγώ μια σούπα ωραία.
4: Πάρε παράδειγμα, δηλαδή, να δεις πως θα γίνει γυναίκα σε λίγα χρόνια.
0: Red Morning Show.
2: Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
5: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα.
7: 12.011 ευρώ.
6: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
6: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο.
2: Red 96,3.
3: Βρετανός influencer πέθανε μετά από επέμβαση που ουσιαστικά έκανε επιμύκνηση στο πέος του.
4: Ο Θεός χωρέστο το παλικάρι, τι συνέβη?
3: Καταρχάς υπάρχουν πλέον κανονικότητα, είναι και μάλλον γίνεται κατά κόρον επεμβάσεις που αυξάνουμε ό,τι θέλουμε.
4: Ναι, δεν θα αυξάνετε μόνο εσείς, θα αυξάνουμε και εμείς βεβαίως.
3: Να αυξάνετε. Βέβαια, ο Βρετανός influencer είχε και λίγο νιγηριανή καταγωγή, δηλαδή ήταν Αφροαφρικό, πώς λέγεται.
4: Ναι, Αφρικανός. Ναι.
3: Ναι, είχε και λίγο, δεν ξέρω αν φτάσαμε και τώρα και οι Νιγηριανοί να πάνε να κάνουν επεμβάσεις αυξητικής και όλα αυτά να πάνε.
4: Αυτά είναι μύθοι και ψέματα. Ας προχωρήσουμε. Ναι, τι συνέβη?
3: Δεν έχω πάει σε κανένα ποδοσφαιρικό να τσεκάρω την κατάσταση. Θα πάω τώρα που μου το λες. Κοίταξε λοιπόν να δεις. Στα social media έχει κατακλείσει ότι ήταν ένας Βρετανός influencer, πέθανε μετά από επέμβαση και κυδεύτηκε σε ένα φέρετρο κοντά 800.000 δολάρια. Όλα αυτά εν μέρη ισχύουν. Τώρα όμως βγήκε το απόρρισμα από την ιατροδικαστική εξέταση που εν ολίγης το ελαιονικό που τοποθέτησε εκεί που δεν τοποθετείς τίποτα, θα έλεγαμε. Mm-hmm. Και η λιδοκαίνη ήταν υπεύθυνο για να χάσει τη ζωή του και μάλιστα του προκάλεσαν πνευμονική εμβόλη που τον σκότωσε. Κρίμα, ρε, εσύ, αδικοχαμένο το παιδάκι τώρα.
4: Κρίμα, εννοείται. Θεός χωρέστο το παλικάρι, αλλά δεν μπορείς να μου λες πήγαινε, διόρθωσε ό,τι σε χαλάει και μετά να μου λες γιατί πάτε και βάζετε αλλιουρονικά στο πράγμα σας και τέλος πάντων.
3: Κοίταξε, ναι στον ιατρικό τουρισμό, ναι να πάμε στην Μπαγκόκ να φτιάξουμε τα αμεμέ μας. Ναι να πάμε να βάλουμε μαλλιά στην Τουρκία. Πήγε ο άλλος στην Τουρκία και έβαλε δόντια και του πέσανε τα μισά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
4: Και καλή έρευνα.
3: Πλήρωσε το παραπάνω από τα λίγα λεφτά που αξίζουν.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
5: Γεια σου, είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχιά και κλασάρια να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Δόκτωρ Νικόλ Μακ Νίκολς έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, η σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
1: Η κυρία Μακ Νίκολς έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: 51% των εργαζομένων στην Ελλάδα έχει ήδη δεύτερη δουλειά. Οπα, σε παρακαλώ πολύ. Είμαστε η γενιά της δεύτερης δουλειάς και κάτσε να δεις τι γίνεται. Μέχρι τα 28 αυτό το ποσοστό αγγίζει τα 60%. Δηλαδή
3: τεράστιο.
1: Παραπάνω από ένα στους δύο που ξέρουμε που είναι εκεί γύρω στα 30 απασχολούνται και σε μια δεύτερη δουλειά. Είτε θα είναι μια πρωινή δουλειά που θα έχεις, ξέρω εγώ, Δευτέρα με Παρασκευή και μετά θα κάνεις κάποια εξτρά σε ένα εστιατόριο, mm-hmm. στην εστίαση, είτε θα είναι πρωί βράδυ. Άρα πού χρόνος για εμάς, εγώ έχω να πω.
3: Α, πού χρόνος για εμάς. Αυτά να τα πείτε στο Κυριάκο Μητσοτάκη που στη δεύτερη έλεγε κάντε παιδιά να σας δώσουμε επιδόματα. Πού να προλάβω ρε να κάνω παιδί.
1: Πρώτον, και είπε ότι θα ανεβάσει το βασικό μισθό στο χιλιάρικο.
3: Ναι,
1: το χιλιάρικο όμως που τον πληρώνουν οι εργοδότες τάχουν να τα δώσουν ή θα σου πούνε θα σου δώσω τώρα εγώ ένα χιλιάρικο αλλά θα δουλεύεις για πέντε άτομα.
3: Του χρόνου στη ΔΕΘ θα κάνουμε έτοιμα στη συνέντευξη τύπου της Κυριακής να πας να τα θέσεις τα ερωτήματα.
1: Θα τα θέσω στη Μούρη. Red
0: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Έχεις ρεπορτάζ κρουαζιέρας?
5: Είναι κάποιοι πολύ φανατικοί των κρουαζιερών που πάνε κάθε χρόνο, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Αυτοί είναι, κάποιοι άνθρωποι εξοικειωμένοι με αυτό το φαινόμενο.
4: Πολύ ωραία.
5: Υπάρχουν όμως και οι πιο προχωρημένοι που επιλέγουν να πάνε κρουαζιέρα χωρίς να ξέρουν ούτε καν το δρομολόγιο και τον προορισμό, σε παρακαλώ πολύ.
4: Όπα, δηλαδή μπαίνω στο πλοίο και όπου με βγάλει.
5: Ακριβώς, υπάρχει μία λοιπόν γραμμή η οποία έχει βγάλει τρία δρομολόγια, Variety Cruises λέγεται. Είναι και μάλιστα ελληνική οικογενειακή εταιρεία μικρών πλοίων, βεβαίως. Έχει τρέξει Mystery Cruisiera που, άκου τι γίνεται, εσύ θα σου πούμε, κλείνεις, βάζεις τα λεφτά κτλ. Κλείνεις τη θέση σου και σου λέει 36 ώρες πριν. Πάρε ζεστά ρούχα, ξέρεις, αρχίζει.
4: Α, σου φτιάχνει την καρδαρόμπα για το που θα πάει.
5: Ναι, και λίγο πριν πεις, μαθαίνεις το δρομολόγιο σου. Δηλαδή, μπορείς να πας από Βαρκελόνη προς Μάλαγα, από Ιαπωνία μέχρι την Οσάκα. Και όλο αυτό το ταραβέρι γίνεται. Σου αρέσει. Φυσικά πρέπει να σου αρέσει η περιπέτεια, έτσι.
4: Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Αυτοί που πάνε κρουαζιέρες, μάλλον.
5: Ναι.
4: Εγώ, αν πήγαινα κρουαζιέρα, όλη τη μέρα θα ήμουν στους μπουφέδες. Τι με νοιάζει να πάει στην Ιαπωνία ή στην Ισπανία, αυτό.
5: Θα πρέπει να πας όμως στο μπουφέ και να είσαι και λίγο ντυμένος, έτσι. Μην πας τώρα με το μπουφέ και το έξω, το μεζέ, δεν χρειάζεται.
4: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό, δεν σκάς με το μαγιό, έξω έχει χιόνια. Ωραία ιδέα. Κόστος, ξέρουμε, ενδεικτικό. Το κόστος, μάλλον, είναι ενιαίο. Είτε σε πάει στην Ισπανία, είτε σε πάει στην Ιαπωνία. Ένα είναι το κόστος.
5: Όχι, αλλάζει. Δηλαδή, λες, έχει πέντε πακέτα. Το πακέτο ξεκινάει, ας πούμε, από 2.000, μετά πάει 10.000. Τι διαφορά μπορεί να έχει? Λογικά θα είναι και πιο μακρινή η απόσταση.
4: Να το δούμε, Κατερίνα, με το ερχόμενο καλοκαίρι να πάμε μια κρουαζιέρα, έτσι, με μυστήριο.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
6: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
7: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
7: Ευχαριστώ πολύ.
6: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
1: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
1: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr. In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.
2: Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος.
3: Red 96,3.
4: Είχαμε ευχάριστα την Παρασκευή από τον αγαπημένο σου. Έχεις θέμα Μανόλο.
1: Ο Μανόλο, λοιπόν, ο Μανόλο Καραλής, να το πούμε όπως πρέπει ολόκληρο, κατέκτησε στις 4 Σεπτεμβρίου στο Memorial Van Damme το πρώτο του Diamond League της καριέρας του. Σε παρακαλώ πάρα
4: πολύ. Μπράβο το παλικάρι μας.
1: Περνώντας το 6,12 μέτρα με την τρίτη προσπάθεια. Μπράβο στο υπέροχο αυτό παλικάρι.
4: Προημερών είχε κάνει και 6,20. Πού ήταν ο μεγάλος μας αντίπαλος, ο Ντουμπλαντής Κοκοκό.
1: Ο Κοκοκό, ο Ντουμπλαντάκος. Άκου πώς μιλάμε.
4: Λαντάκος τώρα ο υπεραθλητής, έτσι, ναι, φάσος.
1: Αστειευόμαστε, βεβαίως αποσύρθηκε και λίγο πριν την έναρξη λόγω ενόχλησης στο πόδι.
4: Δικαιολογίες είναι αυτές, έχω πονο, σαν και αυτά που λέτε εσείς οι γυναίκες, έχω πονοκέφαλο, δεν μπορώ, του μπλάτης δεν παθαίνει τίποτα, φοβήθηκε.
1: Ναι, ακριβώς έτσι τα λες. Και εμείς πιστεύουμε ότι φοβήθηκε και δεν θα λέμε ότι είναι ένα αποκύμα της φαντασίας μας. Εγώ το πιστεύω ότι τον φόβησε ο Μανόλο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Δύσκολα παραδέχεσαι ότι έρχεσαι πλέον δεύτερος, παρόλο που ήταν, όπως είπες, υπεραθλητής. Δεύτερος Έλληνας που παίρνει αυτό το διαμάντι μετά τον Μίλτο Τεντόγλου. Αγαπημένος δικός σου αυτός.
4: Ω, Τεντόγλου, πολύ δυνατός, παιδιά.
1: Το είχε πάρει με φοβερό αλμαϊσμίκος, 8,4 το ίδιο βράδυ. Έχουμε και μια νέα γενιά υπεραθλητών που μας κάνει εθνικά περήφανος και θέλουμε να το τονίσουμε.
4: Μπράβο σε όλα τα παιδιά.
0: Red Morning Show.
2: Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3. Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχιά και κλασάρια να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολεία, Μουστάκας.
2: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραβήξω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleep and Eleven.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

I don't wanna miss a thing. Το πρώτο νούμερο ένα των Aerosmith, παρόλο που ήταν μαζί περίπου 28 χρόνια. Καλησπέρα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτά περίπου μετά τις 10, στον Red 96,3. Κάνουμε παρέα και τα Σαββατοκύριακα και έχουμε και καινούριο Red World Tour, την αγαπημένη μας συνήθεια, τον αγαπημένο διαγωνισμό που έχει δώσει σε πολλούς από εσάς την ευκαιρία να δείτε από κοντά έναν από τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, μια αγαπημένη σας μπάντα σε μια πανέμορφη πόλη. Τη Δευτέρα που μας έρχεται λοιπόν, 14 του μήνα, ξεκινάει το καινούριο Red World Tour που αυτή τη φορά θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. Κάθε ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Δευτέρα με Παρασκευή, η παραγωγή του Red θα ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Electricity, OMD, Rock You Like a Hurricane, Scorpions, Feeling Good, The Muse. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, καλή μας μέρα.

0: Ζωήδη Silence, The Best Mode, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Απ' την Ελλοπενά Στασοπούλου παρέα σου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Πριν από του The Best Mode, ακούσαμε Muse και Feeling Good. Και να σου πω τι έγινε με του Muse τώρα τι τελευταίε μέρε. Ο Matt Bellamy, ο τραγουδιστή αυτή τη υπέροχη μπάντα, εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει πολύ ανοιχτά για την αντίθεση που έχει σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, έφτιαξε ένα καινούριο application, η Meta μάλλον, που λέγεται Muse και απέτησε από την μπάντα να αλλάξει το όνομά τη παντού σε όλα τα social media. Αναγκάστηκαν λοιπόν να μετονομάσουν όλα τα προφίλ τους σε Muse The Band. Οπότε αν τους ψάχνεις θα τους βρεις κάτω από αυτό το όνομα. Στη συνέχεια, You're in the Army Now, Boland & Boland, αμέσως με τα Μαρία Μπλόντι, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και η γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
13: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
13: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
13: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
15: Τσεκ.
13: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, τσεκ.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
2: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αγγυλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Life, Evanescence, Red 96,3. Πάμε να ακούσουμε τι συνέβη χθες στην κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο και επιστρέφουμε να σου πω τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Τρίτο χτύπημα, δεν μ' αρέσουν αυτά. Τέταρτο, σήκωσε το τώρα. Όχι, δεν το σήκωσε. Πάμε για καινούργια κλήρωση και άλλο τηλεφώνημα.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου?
3: Δήμητρα.
2: Γεια σου Δήμητρα, είμαι η Μέρη. Τι κάνεις?
3: Γεια σου Μέρη, σε περίμενα.
2: Με περίμενες πόσο καιρό, πότε το στείλες το μήνυμα?
3: Το τελευταίο τώρα, δηλαδή το στέλνω συνέχεια κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα έστειλες μήνυμα?
3: Ναι.
2: Πάμε να παίξουμε. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι έχει μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Χαίρομαι και εγώ και να ξέρεις είσαι πάρα πολύ τυχερή. Σήμερα τα ξέρεις. Special εκκλήρωση. Το πρώτο τηλεφώνημα που έκανα δεν μου απάντησε κανείς. Είσαι η πρώτη που ακούσα. Ήσουν πολύ τυχερή.
3: Είμαι πολύ τυχερή, όντως. Τι καλά.
2: Παίζεις πολύ καιρό.
3: Από την αρχή.
2: Από την αρχή του παιχνιδιού.
3: Ναι, παίζουμε λοιπόν.
2: Και γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Θα καλύψουμε πάρα πολλές τρύπες. Με 12.011 ευρώ θα γίνει πολύ καλή δουλίτσα, ε!
3: Βέβαια.
2: Ο σύζυγος το ήξερε.
3: Πολύ, Μέρη.
2: Ο σύζυγος το ήξερε ότι έχεις παίξει ή είναι έκπληξη?
3: Φυσικά το ξέρει. Και μάλιστα τον συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
2: Τον έχεις κάπου εκεί κοντά τώρα?
3: Όχι, δεν είναι εδώ μαζί μου.
2: Εντάξει, τότε να σε αφήσω για να τον πάρεις τηλέφωνο να του πεις τα ευχάριστα.
3: Βεβαίως.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης, γεια.
2: Bye.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Ωραία πράγματα που συμβαίνουν από το χρηματοκιβώτιο. Μεγάλη χαρά, μεγάλη νικήτρια. Και τώρα το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με ακόμα μια μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11, Σάββατο πρωί στον Red 96,3 έρχονται οι Doors, Riders on the Storm. Αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3.
4: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
5: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύζα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,5.

Smells Like Teen Spirit, η Nirvana. Red 96,3, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11, Σάββατο πρωί 12 Σεπτεμβρίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Όταν κυκλοφόρησε το Nevermind, αυτός ο δίσκος που είχε μέσα το Smells Like Teen Spirit και άλλαξε τα πάντα στα μουσικά πράγματα, η μαμά του Kurt Cobain τον είχε προειδοποιήσει: δεν είσαι προετοιμασμένος ψυχολογικά για αυτό που έρχεται. Θα αλλάξει όλη σου η ζωή. Και η δική σου ζωή μπορεί να αλλάξει αν κερδίσεις το Red World Tour και πας να δεις live τους Placebo αυτή τη φορά στο Cardiff της Αγγλίας. Ξεκινάει ο αγαπημένος μας διαγωνισμός αυτή τη Δευτέρα, 14 του μήνα. Κάθε μία ώρα θα ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο Red World Tour που θα σε στείλει να δεις live τους Placebo. Use Somebody, Kings of Leon, Nightmare, MSG, Rock and Roll Queen, Subways. Αν κλαίσει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: My favorite game, η Cardigan, σαν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, Σάββατο πρωί 12 Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σαν σήμερα πριν από 51 χρόνια κυκλοφορεί ένα από τα ελάχιστα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής που πρέπει να το ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος χωρίς να κάνεις skip κανένα τραγούδι. Φυσικά μιλάμε για τους Pink Floyd και το Wish You Were Here που κυκλοφορήσαν σήμερα το 1975. Το συγκρότημα έχει πει ότι τα βασικά θέματα που διαπραγματεύεται στο δίσκο έχουν να κάνουν με την απουσία, με την αποξένωση και με τη δυσφορία της τότε εποχής όσον αφορά τη μουσική βιομηχανία. Ενώ το Shine On You Crazy Diamond είναι για πάντα συνδεδεμένο με το Syd Barrett, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος που αποχώρησε αρκετά νωρίς από την πάντα. Στη συνέχεια, Born To Be Wild έρχονται οι Steppenwolf, αν κυλάει στο MSU είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 11.30.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping Eleven.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Αν είμαι Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη, τιμόμενη χώρα Ιρλανδία, 300 ταινίες από όλο τον κόσμο, 7 διαγωνιστικά προγράμματα, αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες, αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
18: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
19: Red Weekend.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι...

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: Well, I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10 λεπτά πριν από τις 12, Blur Song 2, ένα τραγούδι που γράφτηκε σε κάτω από μία ώρα και είναι μία παροδία για το αμερικάνικο grunge. Ήταν η Blur, η Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με μία ακόμα μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές. Στη συνέχεια Thunder, Imagine Dragons και Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 10 λεπτά πριν από τις 12.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: City Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
1: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
1: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Don't Cry Guns N' Roses. Μεσημέρι Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στον Red 96,3 Πινελόπενα Στασοπούλου, περίπου 10 λεπτά μετά τις 12. Και έχουμε καινούριο Red World Tour που ξεκινάει τη Δευτέρα 14 του μήνα. Αυτή τη φορά ο Red θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ δικά σου να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ. Από τη Δευτέρα λοιπόν και κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές. Σου δίνουμε το go και εσύ μπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3 για να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και αυτόματα να μπεις στην κλήρωση. I just died in your arms tonight, Cutting Crew, Other Side, Red Hot Chili Peppers έρχονται στη συνέχεια. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: crazy. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Πινέλλο Πεναστασοπούλη μαζί σου και σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. 25 χρόνια πορείας στον κινηματογράφο Γιάννης Οικονομίδης και ήρθε η ώρα να αναγνωριστεί όλη αυτή η προσπάθεια και όλο αυτό το έργο. Η Front Stage Entertainment είναι συμπαραγωγός στην ταινία Σπασμένη Φλέβα που θα μας εκπροσωπήσει στα φετινά Όσκαρ. Είναι μια ευρωπαϊκή ταινία, λέει ο ίδιος ο δημιουργός. Δεν είναι για οσκαρικά γούστα, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή τα όνειρα που κάνει έχουν να κάνουν κυρίως με την επόμενη ταινία που είναι τώρα στα σκαριά. Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Στη συνέχεια, Eye of the Tiger, Survivor, αμέσως μετά Liquid, Narcotic, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

0: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
1: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
0: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Nickelback, How You Remind Me. Μία παρεξηγημένη μπάντα. Τι έκαναν οι άνθρωποι, έβαλαν κάτω τα δεδομένα και είπαν πώς γίνεται ένα τραγούδι μεγάλη επιτυχία. Έβαλαν μεγάλες επιτυχίες κάτω, δημιούργησαν τη δική τους μουσική και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. How You Remind Me. Ακριβώς ό,τι κάνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ μπροστά από την εποχή τους, να το πούμε και αυτό. 10 λεπτά πριν από τη μία, στον Red 96,3 και το χρηματοκιβώτιο γεμίζει. Για να συνεχίσουμε δυναμικά με ακόμα μία μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Έρχεται το αγαπημένο μου τραγούδι από τους Scorpions, In Trans. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή.
9: Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Σάββατο μεσημέρι, 10 λεπτά μετά τη μία. Losing My Religion, R.E.M. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. 12 Σεπτεμβρίου σήμερα Σάββατο και έχουν μείνει 2 μέρες μέχρι την έναρξη του ολοκένουργιου Red World Tour. Αυτή τη φορά θα βρεθείς στο Cardiff της Αγγλίας αν κερδίσεις και θα δεις live τους αγαπημένους Placebo. 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ δικά σου να ταξοδέψεις όπως θες εσύ. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, η διαδικασία είναι γνωστή, πάρα πολύ απλή. Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε μία ώρα θα ανοίγουμε τις συμμετοχές. Θα σου λέμε πάμε, έχεις 15 λεπτά χρόνο και εσύ θα μπαίνεις στο application του Red ή στο redfm.gr για να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Και τώρα Johnny Cash, Personal Jesus. Αμέσως μετά Supertramp, The Logical Song. Και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Σάββατο μεσημέρι, 12 Σεπτεμβρίου, Red 96,3, Πινελόπ Αναστασόπουλου μαζί σου, ήταν η Ρίμον και το Supergirl και σήμερα το βράδυ Sisters of Mercy στο Floyd στην Πειραιώς, οι πόρτες ανοίγουν στις 8 το βράδυ. Το όνομα της μπάντας προήλθε από ένα τραγούδι του Leonard Cohen που εντελώς συμπτωματικά σήμερα το βράδυ έχει ένα tribute για αυτόν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Άκου να δεις πώς τα φέρνει η ζωή. Στη συνέχεια giveaway έρχονται οι Red Hot Chili Peppers, αμέσως μετά Deep Purple, Smoke on the Water. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ

0: Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
2: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

0: Διασκευή από τον Michael Jackson, Fall Out Boy μαζί με τον John Mayer, Beat It, την Ελλοπέ Ναστασοπούλου, Red 96,3. Πάμε να ακούσουμε τι συνέβη χθες Παρασκευή στην κλήρωση που έγινε για το χρηματοκιβώτιο και όταν επιστρέψουμε θα σου πω τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Τρίτο χτύπημα, δεν μ' αρέσουν αυτά. Τέταρτο, σήκωσε το τώρα. Όχι, δεν το σήκωσε. Πάμε για καινούργια κλήρωση και άλλο τηλεφώνημα.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
3: Δήμητρα.
2: Γεια σου Δήμητρα, είμαι η Μέρη, τι κάνεις?
3: Γεια σου Μέρη, σε περίμενα.
2: Με περίμενες πόσο καιρό, πότε το στείλες το μήνυμα?
3: Το τελευταίο τώρα, δηλαδή το στέλνω συνέχεια κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα έστειλες μήνυμα?
3: Ναι.
2: Πάμε να παίξουμε, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι έχει μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Χαίρομαι και εγώ και να ξέρεις είσαι πάρα πολύ τυχερή. Σήμερα τα ξέρεις, special εκκλήρωση. Το πρώτο τηλεφώνημα που έκανα δεν μου απάντησε κανείς. Είσαι η πρώτη που ακούσα. Ήσουν πολύ τυχερή.
3: Είμαι πολύ τυχερή, όντως. Τι καλά.
2: Παίζεις πολύ καιρό?
3: Παίζω από την αρχή.
2: Από την αρχή του παιχνιδιού?
3: Ναι, παίζουν λοιπόν.
2: Και γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Θα καλύψουμε πάρα πολλές τρύπες με 12.011 ευρώ. Θα γίνει πολύ καλή δουλίτσα, ε!
3: Βέβαια.
2: Ο σύζυγος το ήξερε ότι έχεις παίξει ή είναι έκπληξη?
3: Φυσικά το ξέρει. Και μάλιστα τον συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
2: Τον έχεις κάπου εκεί κοντά τώρα?
3: Όχι, δεν είναι εδώ μαζί μου.
2: Εντάξει, τότε να σε αφήσω για να τον πάρεις τηλέφωνο να του πεις τα ευχάριστα.
3: Βεβαίως.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης, γεια.
2: Bye.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Το χρηματοκιβώτιο είχαμε μεγάλη νικήτρια, πολλά μπράβο και τώρα γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με ακόμα μια μεγάλη κλήρωση. Σίγουρος νικητής και από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 2, στη συνέχεια Paradise City έρχονται οι Guns N' Roses, αν κλαίσεις το αίμα σου είναι Red 96,3.
4: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
13: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μπούτι Κοτόπουλο Νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθέτηση. Σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: It's Red, it rocks.
17: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Μέλισσα Etheridge, like the way I do. 10 λεπτά μετά τις 2, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Είναι Σάββατο μεσημέρι, 12 Σεπτεμβρίου, και έχουν μείνει 2 μέρες για την έναρξη του ολοκένουργιου Red World Tour, που αυτή τη φορά θα σε στείλει σε μια πάρα πολύ ωραία πόλη της Αγγλίας, το Cardiff, για να δεις live φυσικά τους Placebo, που τους αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Αν κερδίσεις το διαγωνισμό, θα πας εκεί για 4 μέρες. 2 άτομα θα διαλέξεις και ένα δικό σου άνθρωπο να πάρεις μαζί για παρέα, και φυσικά θα πάρεις και 500 ευρώ μαζί σου δώρο από τον Red 96,3 για να τα ξοδέψεις όπως θέλεις εσύ. Από τη Δευτέρα λοιπόν, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα, θα ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Scorpions, Still Loving You, Sunrise Avenue, αμέσως μετά Fairy Tale Gone Bad, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: me. Savage Garden, Break Me, Shake Me. Red 96,3. Είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και σήμερα το βράδυ είναι η δεύτερη μέρα του Rock Hard Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για δεύτερη χρονιά, όλοι οι λάτρεις του ακραίου ήχου θα βρεθούμε εκεί για μία ακόμα φορά για να περάσουμε φανταστικά με μπάντες ορόσημα τη συγκεκριμένη σκηνή. Και υπάρχει και ένα ακόμα λόγο για να πα σήμερα το βράδυ στην Τεχνόπολη, γιατί η σημερινή βραδιά συνδυάζει τη μουσική εμπειρία με μία ουσιαστική πράξη αλληλεγγύη. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα συγκεντρώνονται φάρμακα και είδη προσωπική υγιεινή για να ενισχυθεί το κοινωνικό φαρμακείο. Και σε λίγες μέρες από τώρα θα συμβεί ξανά το ίδιο στη μεγάλη συναυλία των Night Stalkers στον ίδιο χώρο, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις 18 Σεπτεμβρίου. Σε άλλα νέα, Poison, Alice Cooper, I Will Survive και έρχονται στη συνέχεια, αν κλαίς το αίμα σου είναι Red, 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
3: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
2: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη, έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
1: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
4: Αγγυλάει στο αίμα σου.
1: Είναι Red 96,3.

0: ολόσωστα το λένε οι Bon Jovi, It's My Life, και το φωνάζουμε δυνατά σε κάθε συναυλία. Είναι από αυτά τα τραγούδια τα λεγόμενα γηπεδικά. 10 λεπτά πριν από τις 3. Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με ακόμα μία μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές. Έρχεται ο Γιώργος Αποστόλου. Πριν έρθει ο Γιώργος, Red Hot Chili Peppers και Californication, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Χαλαρικά σας και χαίρετε, είναι Σάββατο, είναι 12 του Σεπτέμβρη του 2026 και στον αέρα του Ρέντα, όπως κάθε σουκού από τις 3 μέχρι τις 6 θα είμαι Γιώργος Αποστόλου. Σε Βανίζον Άρμι, ξεκινάμε δυνατά από White Stripes, αν και λέω στο αίμα σου, είναι Ρέντα.

Σάββατο 12 Σεπτέμβρη, ΡΕΤ 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Η εβδομάδα που πέρυσι ήταν πάρα πολύ δύσκολη για πάρα πολύ κόσμο. Όμως μέσα στις δυσκολίες υπάρχουν και πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της χώρας μας στα Όσκαρ αυτής της χρονιάς. Είναι μια πραγματικά σπουδαία ταινία. Είναι υποψήφια λοιπόν για το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους και είναι φυσικά μια ταινία σε συμπαραγωγή Front Stage Entertainment. Είναι κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σωστό που έγινε, παιδιά. Είναι μια από τις καλύτερες ταινίες που είδα την χρονιά που διανύουμε και πιστεύω πως όχι μόνο μπορεί άνετα να βρεθεί στα Όσκαρ η σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη, αλλά ακόμα και να πάρει το γαλματάκι να το φέρει στην Ελλάδα. Το ελπίζουμε λοιπόν.

0: Και στο μεταξύ ακούμε μουσικές του Red με R.E.M. και Doors. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
8: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: τρία κομμάτια non-stop, πολύ δυνατά και πάρα πολύ αγαπημένα στον αέρα του Red αυτό το Σαββατάκι, 12 Σεπτεμβρίου του 26. Και φυσικά χτες Παρασκευή η φίλη Δήμητρα θριάμβευσε στο χρηματοκιβώτιο, πήρε 12.011 ευρώ, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Και μάλιστα, επειδή παντρεύτηκε πρόσφατα, με αυτά τα χρήματα θα καλύψει πάρα πολλές τρύπες, μιας και έστελνε μηνύματα κάθε μέρα και ήταν φανατική του χρηματοκιβώτιου. Περιμένουμε λοιπόν την επόμενη κλήρωση, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει και θα συνεχίσουμε δυναμικά με ακόμα μια μεγάλη κλήρωση, με σίγουρο νικητή και πάλι η νικήτρια. Θα ανακοινωθεί άμεσα το νέο ποσό και φυσικά θα ανοίξουν άμεσα και πάλι οι συμμετοχές.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: See student hot takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: And it goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red και Hot και Chili και Peppers, όπως μου αρέσει να λέω πάρα πολύ όταν ακούμε τους Red Hot Chili Peppers στον αέρα του Red 96,3 Σάββατο 12 Σεπτέμβρη με Scar Tissue, ένα πάρα πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερα εσωτερικό τραγούδι από τους Καλιφορνέζους. Πάμε να ακούσουμε Every Breath You Take συνέχεια από τις πολλοί σαν κυλές του αίμα σου. Είναι Red, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Διονύσης Αποστόλου, παρέα όπως κάθε Σαββατοκύριακο 3 με 6 στον αέρα του Red 96,3 με πολύ όμορφα τραγούδια του Red και φυσικά ετοιμαζόμαστε για την επόμενη φάση του Red World Tour με Placebo στο Cardiff. Εννοείται πως θα είναι μια φανταστική και πάλι εμπειρία. Όπως πάντα το Red World Tour εξάλλου προσφέρει αυτή την πραγματικά μοναδική εμπειρία και αυτή τη φορά βέβαια θα είμαστε εκεί. Δύο άτομα, 500 ευρώ μετρητά και φυσικά όλες αυτές οι στιγμές που θα ζήσεις μαζί με μια μπάντα που αγαπάμε ιδιαίτερα στην πατρίδα τους, στην Αγγλία. Red 96,3 λοιπόν, στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Every Time από τους Γερμανούς München Freiheit και στη συνέχεια Knocking on Heaven's Door, οι Guns N' Roses διασκευάζουν Bob Dylan.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
2: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μπούτι Κοτόπουλο Νοπό Αμβροσιάδης, σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά, μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley, 5x42 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων

0: στα ταμεία του θεάτρου.
1: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
2: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ακριβώς έτσι. Ρέντε 96,3 Σάββατο, 12 Σεπτέμβρη του 2026. Χθες την Παρασκευή, η φίλη η Δήμητρια ήταν η θριαμβεύτρια στο χρηματοκιβώτιο, πήρε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και μάλιστα επειδή πατριέστηκε πρόσφατα, με αυτά τα χρήματα θα καλύψει πάρα πολλά πράγματα. Έκανε πολύ καλά λοιπόν που έστελνε μηνύματα κάθε μέρα, γιατί ήταν φανατική του χρηματοκιβώτιου. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν ήδη, καθώς το χρηματοκιβώτιο γεμίζει, για να συνεχίσει δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση, με σίγουρο και πάλι νικητή ή νικήτρια. Άμεσα θα ανακοινωθεί το νέο ποσό και φυσικά θα ανοίξουν και τότε άμεσα οι συμμετοχές. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Στη συνέχεια Monophonics και Bang Bang. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύζατη των μισιών.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Αν είμαι Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
7: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: way to heaven.
1: It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Έτσι λοιπόν, μετά τις 5 εδώ είμαστε παρέα με τον καιρό να υποτίθεται ότι θα χαλάσει λίγο το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, είναι λογικό, είναι 12 το Σεπτέμβρη. Ίσως και να μπούμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο. Πάντως έχουμε καιρό ημερολογιακά για το φθινόπωρο. Σύντου ότι σίγουρα θα δώσει και το καλοκαιράκι ακόμα μία, δύο, τρεις, τέσσερις μέρες πολύ πολύ καλές πριν μας αποχαιρετήσει. Για να ακούσουμε τώρα και μία μπάντα που πιθανόν να τη δούμε το καλοκαίρι στην χώρα μας. Αναφέρουμε βέβαια στους Linkin Park εδώ με τη φωνή του Chester.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τα τραγούδια που πρέπει την στιγμή που πρέπει είναι ο Red 96,3, είναι Σάββατο, είναι 12 Σεπτέμβρη του 2026 και τη βδομάδα που πέρυσι ανακοινώθηκε ότι η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη θα είναι η ταινία που θα είναι υποψήφια για την χώρα μας στα φετινά Όσκαρ για το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Είναι μια ταινία σε παραγωγή Front Stage Entertainment και νομίζω πως πραγματικά αξίζει τον κόπο, ξαναλέω, όχι μόνο να φτάσει μέχρι την 91η αυτή τελετή, αλλά και να πάρει και το γαλματάκι. Γιατί όχι, θέλω να δω Οικονομίδη με γαλματάκι, τέλος. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Highway to Hell από AC/DC των Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.

0: εκεί.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, η σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
14: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: πολύ αγαπημένο κομμάτι αυτό. Σίγουρα ο Red 96,3 φτιάχνει το soundtrack και αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο λέει ότι είναι τώρα Σάββατο και 12 το Σεπτέμβριο του 26. Χθες την Παρασκευή η Δήμητρα άδειασε το χρηματοκιβώτιο και πήρε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Με αυτό λοιπόν θα καλύψει πάρα πολλές τρύπες, επειδή παντρεύτηκε πρόσφατα και πολύ καλά έκανε, καθώς έστελνε μηνύματα κάθε μέρα και τελικά δικαιώθηκε και κέρδισε το χρηματοκιβώτιο. Λοιπόν, παιδιά, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει ήδη για να συνεχίσει δυναμικά με μια ακόμα μεγάλη κλήρωση, με σίγουρο νικητή ή νικήτρια, και άμεσα θα ανακοινωθεί και το νέο ποσό και φυσικά θα ανοίξουν και πάλι οι συμμετοχές. Είναι Σάββατο σήμερα, σε λίγο θα ακούσουμε τις επιλογές του Γιάννη Λεουνάκη στο Red Party Zone. Καλή συνέχεια.
1: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
0: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. In the night time.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
7: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχεις σε διά και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
8: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

I

0: συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
6: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει. Γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγυλάει στο αίμα σου.
10: Είναι Red 96,3.

0: σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
3: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
4: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
3: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
4: Μαρέσει,
3: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
1: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
1: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
0: Και η Nirvana είναι Red.
2: Attention, this is Kurt from Nirvana.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
3: Red Party Zone.
4: Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Red Party Zone.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
3: Red Party Zone. Στις μουσικές ο Γιάννης Λεωνάκης.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3. Red Party Zone. Στις μουσικές ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: These beautiful things that I've got.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
3: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχεις σε αδειάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
3: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
4: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι